0: nothing to sit on, but you have your records and a turntable?
1: I know what's important.
2: Στη διαδήλωση τις τελευταίες 7 ημέρες δεν έλειψε η ένταση. Όταν διαδηλωτές αντίκρισαν άνδρες των ΜΑΤ, άρχισαν τον πετροπόλεμο και τα υβριστικά συνθήματα. Με την πρώτη σύλληψη 13χρονου μαθητή, η ένταση κορυφώθηκε. Ομάδες νεαρών εξαπολύουν βόμβες μολότοφ και παίκτες πίεση να δοκίνηται.

un altro max un gatto d'ora profumo e fitto stone panna statico foro me ola da mesa χωρίς φετιχισμούς, χωρίς αποκυρίσεις, μα πάνω φελούς ηρωισμούς. Χωρίς το φόβο ότι πέθει μια μιας προσκαιρής κατάληξης.

Λοιπόν, για σου με λένε ακόμα πράκτορα ή παραπλανημένο. Είμαστε απλά μια όμορφη εικόνα από το μέλλον. Από εκείνου που